0: Χρόνια το 9.10 να μην τα λαμάκουμε να μην τάνω που είπα ο Ακέλη Μπελάνη Ιουάνεγε πότε πότε που μόνο τα γιώρο να ραμάντα μανί μην αμή Ιουάνεγε ουλα μοκάλεο καλά ουα τερέτ βάνο σουράζ να σάντου σκάντα μπελάρι καλά και μεκά
1: σουράζ σάντου.

Ασφία να ζήλτα μπαγκέρο. Βάγκε Αντώνια, με δικούμι να μην τέλα μακματάνο. Μόρμα, εμφθώ που είμαστε εδώ με ζεγερά τη Μοσαμπίκη. Πάμε στο αστικά. Θήκα ισάνο. Γι σέντ να κέλει. Μπελα ταξίστα. Μακάνι, λογενή.

Ματάνου, αμούρο τα μοδά, για καία βίντε βίντε. Νοτιά πάνω μάτρε μου αλίζ να έζωκο. Δίσνη τσούπνου γίλα τσούκου με ουρού μοδά να μην τα μακματά να μην τάνω. Να μου τέρι νότα μάρα ρε. Bon dia, boa tarde, να τα μακελουά. Λέλη Μπαγκαρίλα τα Σίλβα, για μπέν να πάω λόπιο, μάκαν καπαραμάς. Μοτένι, bon dia, νιούτια ρε.

0: Όταν λέει τσίπονι μου άου είναι η ελεύω. Τσίπονι μου άνω κούμα ο να σουράς. Όταν λέει τσίπονι μου άου είναι η ελεύω. Τσίπονι μου άνω κούμα ο να σουράς. Βάλα. Νο άλλα νο. Σετ μπάρας. Άλλαν τσού. Ελσίν. Σαλβαδόρ κότα μου γάουα τόνι Φερνάντου. Λεμάκι τζίζι νι τσίπο να δάμα ουίνι. Βάιαχου ονερά που νιουακά. Μόνι μόνι μπατάρδι.
1: Μπατάρδι.
0: Μπατάρδι κουμί.
1: Βακάνι κάνω κουμί.
0: Βακάνι μου λοτσόι.
1: Να λοτσόι να άγουελα επόμενο ομόλοκοε.
0: Ο να άγουελα ομόλοκοε.
1: Άρντε Βιρζίνιο.
0: Άνα Βιρζίνιο. Επόμενε έρω χάτσουε. Κέρα μου κουμό όχο ο να άγουελα.
1: Βακάνι έω.
0: Ακόμα φίντο, είναι ένα νοκόμο, νο αβολέλαντ. Ρίλατι όλα να βγει καν, ο πιάτο. Εβελεβελό, επίρι το ενέρε ακόφουλου, επίρι. Αμόρα, ατμά, μόρε, κανένα, βακάν, είναι να λίμα. Λαμρουέλα, ονιά, ελάχο. Τσιποτάνι μου ήταν λάνι ουί νι ελεύω.
1: Ακαλή Σαρίφου νιμουρά ειτή και ο βίτε βίγεια.
0: Βουλού, Σαρίφου είμαι βατσένο, καλά να άιν πάλι.
1: Καχένι.
0: Αλλά, αν είναι κοχινάνο νο Σαρίφου ιώ. Νο, καλά νο. Α, καλούσανι.
1: Αγχάτε Ναμαγκόα.
0: Ναμαγκόα.
1: Μολόπο
0: να βάζει ογκόρα πιλιπίλι. Τάμπε, να μου χελαβώ. Μπερεγκάντο. Μκαβά μου είναι ρένι ατσού αρσέσε.
1: Ο μπακερα πάκα να απειλνιά. Ανάγουε ανέρνα εσύ να βάζει. Μαμουχανά μα ραμπάκιον βάνι.
0: Μπερεγκάντο, μπερεγκάντο.
1: Μαμουχανά ανάγω ό,τι χένε.
0: Α.
1: Μαμουχανά ατσού χένε κυριάνα.
0: Κινέ μέρα ουί ότε νέα ο αχάκελα.
1: Μπερικάδου τα παπάμα.
0: Μπερικάδου ότανα ο απάματο.
1: Μπερικάδου.
0: Μπερικάδου.